0: Melo Radio. Η Βενταγιό. Να τσορτήσκω χτες.
1: Παραγγούμε.
2: Ήπως
1: σε
2: μπουλιά, κασίνα, οπόνε. Κασαλέτσι, ήρθε το moment για το τσέπια.
1: Φανταστικά.
0: Σκούσε ένα μελοράδιο.pl. Τσεκάει ένα τηλέφωνο. Ισκάρνει τσιέ. Αμόζε να δεν τσπίστου. Σίτκα, κάσα ο τρέγκι. Μελοράδιο. Μια μαζάτνη σκορτίδη εξουστάτσι.